Φεύγω από σένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω, σ' αφήνω να σκεφτείς. Πόσες φορές

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

dai agapi, pu che pu camia fora. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου δεν καν άγγιξες.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, η Φωνή της Ορθοδοξίας, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Και σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφια 5 έως 42, είναι το απόσπασμα που διαβάζουμε κατά τη Θεία Λειτουργία σε όλες τις εκκλησίες κάθε χρόνο την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι οι Εβραίοι και οι Σαμαρίτες δεν είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Στο σημερινό Ευαγγελικό κείμενο, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε μια πόλη της Σαμαρίας και κάθισε δίπλα σε ένα πηγάδι όπου μια γυναίκα Σαμαρίτης ήρθε να τραβήξει νερό. Ο Ιησούς Χριστός τη ζήτησε να του δώσει να πιει και άνοιξε διάλογο μαζί της λέγοντας ότι αυτή θα λάβει ένα ζωντανό νερό. Αυτός της είπε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου από αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Έτσι συνεχίστηκε ο διάλογός τους, καθώς ο Κύριος αποκάλυψε σε αυτήν περισσότερα για τη ζωή της. Αδέρφια μου εν Χριστώ, γνωρίζουμε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα ως ισότιμη με τους Αποστόλους και με το όνομα Αγία Φωτεινή. Πριν βρει τον Κύριο, είχε μια αμαρτωλή ζωή, αλλά στην καρδιά της είχε επίσης πολλά ερωτήματα πίστης που έπρεπε να απαντηθούν. Ο Ιησούς Χριστός της πρόσφερε ένα ιδιαίτερο νερό που εάν έπινε ποτέ δεν θα διψούσε, αλλά θα γινόταν μια πηγή νερού που αναβλύζει στην αιώνια ζωή. Της εξιστόρισε επίσης πολλές απόρριτες και προσωπικές πληροφορίες για την προσωπική της ζωή που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Αναρωτιέμαι, δεν έχουμε όλοι πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν? Δεν θέλουμε όλοι να ακούσουμε τον Κύριο και να έχουμε διάλογο μαζί Του? Δεν θέλουμε όλοι να πιούμε από το ζωντανό νερό που ποτέ δεν θα διψάσουμε πάλι και αυτό θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή? Δεν θέλουμε όλοι πραγματικά να μην κρυβόμαστε πια και να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να ελευθερωθούμε? Αλλά τι μας σταματά? Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το φόβο και να αφήσουμε τον Χριστό να οδηγήσει τη ζωή μας? Γνωρίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει πολύ καιρό χωρίς πόσιμο νερό. Πνευματικά ο Θεός μας προσφέρει το ζωντανό νερό που θα διατηρήσει την πνευματική μας επιβίωση, η οποία θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή μαζί Του. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για τη ζωή της Σαμαρίτιδας και της πρόσφερε τον δρόμο της σωτηρίας. Ο Κύριος γνωρίζει επίσης τα πάντα για τη ζωή μας. Ξέρει όλα αυτά που έχουμε κρύψει στις καρδιές μας, αλλά αναμένει από εμάς, όπως και η Σαμαρίτιδα, να κάνουμε την πρώτη κίνηση προς Αυτόν και να ζητήσουμε το ζωντανό νερό. Αναμένει από εμάς να κάνουμε την πρώτη κίνηση προς Αυτόν για να Του επιτρέψουμε να μας μεταμορφώσει. Ο Κύριος έσπασε τα εχθρικά εμπόδια μεταξύ των Εβραίων και των Σαμαριτών και έφερε την ειρήνη την ημέρα που πρόσφερε σε μια αμαρτωλή γυναίκα την ευκαιρία να επιστρέψει στη σωτηρία. Ο Θεός μας ακούει. Ο Θεός ξέρει τα πάντα για μας. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί Του. Ήρθε η ώρα να Του μιλήσουμε. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει άφθονο ζωντανό νερό και να μας ανακουφίσει από την πνευματική μας δίψα. Ξέρει πολύ καλά τι περνάμε και είναι έτοιμος να μας προσφέρει τη λύση. Εναπόκειται σε εμάς να κάνουμε την πρώτη κίνηση προς Αυτόν, προς η σωτηρία μας, με φόβο, πίστη και αγάπη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί Του. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου κύριου Μεθοδίου. Εκ μέρους Σεβασμιωτάτου και μου Πατρός Διονυσίου Κουλιάνου, με ένθερμη προσευχή σας εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε άφθονα.
3: Χριστός Ανέστη, Christ is risen, on this very special Mother's Day. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. 17 long years. Imagine, St. Monica prayed for her son, Augustine, for 17 long years. And Augustine was not an easy son to pray for. He drifted far away from God. He pursued worldly pleasures. He rejected the faith of his mother. He lived recklessly and arrogantly. Yet his mother Monica never stopped praying, never stopped weeping, never stopped hoping, never stopped believing in her son. There's a famous moment when St. Monica approached the bishop in tears, asking him to speak with her son. The bishop, moved by her persistence and faith, told her, "It is impossible that the son of such tears should perish." And eventually her tears bore fruit. Her son Augustine converted, was baptized, became a priest, then a bishop, and ultimately one of the great saints and theologians in Western Christian history, St. Augustine of Hippo. Behind one great saint stood a praying mother. Today, on this Mother's Day, we honor mothers who possess a mystical, spiritual power given by God, the power of prayer born from faithful, sacrificial, and persevering love. Mothers often carry their children before God in prayer from the moment they're conceived in their womb, and they continue praying even when nobody else sees it. Sometimes they pray through sleepless nights. Sometimes they pray through fear, disappointment, heartbreak, and uncertainty. They never stop praying or believing in their children. The world often measures greatness through fame, through wealth, through accomplishment. But the church measures greatness differently. The church sees greatness in hidden sacrifice, in patient love, in quiet faithfulness. I think of another amazing mother, St. Emilia, who raised an extraordinary family of saints. Think about this for a moment. From one family, St. Emilia gave birth and raised St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian, St. Macrina the Younger, St. Peter of Sevasti, and St. Nefratios. Imagine a mother raising five canonized saints of the church. How does such a thing happen? It happens because holiness is cultivated in the home. Long before Basil preached his sermons or started his famous monastery or articulated so well the Orthodox theology, he learned his faith from his mother and grandmother. He learned to pray at home. He learned compassion at home. He learned the love of Christ from the atmosphere created by these faithful women. We sometimes forget how powerful a Christian home can be and the influence a mother can have. A mother reading scripture to her children, teaching them to make the sign of the cross, bringing them to church, teaching them to forgive and to show kindness, and modeling acts of compassion and grace. These things may seem small, but they shape souls for eternity. The saints are often formed first in the arms of their faithful mothers. We can also highlight St. Helen, one of the patron saints of our own church here in Webster. St. Helen lived during times when Christians were persecuted and martyred. She saw this suffering and heard stories of persecution. Yet she embraced the faith and prayed for her son, Constantine. And through her prayers and through the witness of her life, she surely influenced the future emperor of the Roman Empire. And what happened because of Constantine's conversion? Christianity moved from persecution to freedom, from being on the margins to taking center stage in the Roman Empire. Churches were built. The faith spread openly throughout the empire. St. Helen herself journeyed to the Holy Lands, building churches on the holy sites of Christ, and even discovering the precious cross of our Lord. Behind this great turning point in Christian history stood a faithful mother. How many mothers realize the impact they have? A mother may think, I'm just making meals. I'm just driving children around. I'm just worrying, helping, listening, encouraging. But in reality, mothers are shaping souls. They are planting seeds that may bear fruit years later, sometimes long after they themselves do not see the results. Remember, St. Monica waited 17 years. Some mothers here today may still be waiting. Waiting for a child to turn back to God, to return to the church. Waiting for healing in a relationship. Waiting for faith to awaken in someone they love. The example of St. Monica reminds us to never stop praying, never stop hoping, never stop believing in others. God hears our prayers, and hears especially the cries of a mother. And all this brings us

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η πρόνοια του Θεού. Ξέρετε, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει η τυφλή τύχη, δεν υπάρχει το πεπρωμένο που οδηγεί στη μυρολατρεία και παθητικότητα, ούτε βέβαια πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι ο μέγας θαυματοποιός που θα κάνει το παν για να μας προστατεύσει από κάθε δοκιμασία και ότι ως καλός πατέρας δεν θα επιτρέψει ποτέ να πονέσουμε, να πληγωθούμε ή να αποτύχουμε. Η πρόνοια του Θεού και η λέξη providence στα αγγλικά έρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει βλέπω από πριν, γνωρίζω από πριν. Η πρόνοια του Θεού στην Αγία Γραφή είναι η τακτοποίηση, η διευθέτηση όλων των υποθέσεων, θα λέγαμε η ενορχίστρωση όλων των καταστάσεων και γεγονότων της ζωής μας, σύμφωνα με το θέλημά Του, για τη δόξα Του, αλλά και για το δικό μας καλό, όχι το προσωρινό αλλά το αιώνιο. Είναι το μάτι του Θεού που βλέπει και το χέρι που κινεί όλους τους τροχούς του σύμπαντος. Ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι σαν το τεχνίτη που οικοδομεί ένα σπίτι και μετά το εγκαταλείπει. Ο Θεός είναι σαν το καπετάνιο που κατευθύνει το πλοίο της δημιουργίας ολόκληρο και για το δικό μας καλό θέλει να κατευθύνει και το δικό μας σκάφος. Η πρόνοια του Θεού απλώνεται σε κάθε τόπο, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, σε κάθε πρόσωπο αυτός φροντίζει περί ημών», Α Πέτρου 5, «και σε κάθε υπόθεση και γεγονός στον κόσμο», ο ψαλμωδός λέει στον ψαλμό 55, «ο Κύριος τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει». Το θέμα μας είναι ότι ο Θεός νοιάζεται για μας και αξιοποιεί την κάθε περίσταση στη ζωή μας, ακόμα και τις πλέον επώδυνες και δυσάρεστες. Στην Ρωμαίους 8 διαβάζουμε, «γνωρίζουμε ότι αν κάποιος αγαπάει το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν για το δικό του καλό». Ποια όμως είναι τα πρακτικά και αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ιδιότητας του Θεού, το ότι είναι Θεός πρόνοιας? Να γεμίσουν οι καρδιές μας με ζωντανή ελπίδα, απόλυτα να εμπιστευθούμε τον Θεό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ο Θεός αγρυπνά για μας και τις υποθέσεις μας, τις ελέγχει, τις κατευθύνει και μας καλεί να ζήσουμε με πλήρη εμπιστοσύνη σε Εκείνον και στον Άγιο Λόγο Του. Προσέξτε, ο Θεός μας μερικές φορές κρύβεται, αλλά ποτέ δεν είναι απόν. Μερικές φορές είναι στο σκοτάδι, αλλά ποτέ σε απόσταση. Διαβάζουμε στο Ματθαίο 10 ότι γνωρίζει ακόμα και τον αριθμό των τριχών που έχουμε στο κεφάλι μας. Ότι ούτε ένα πουλί, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει κάτω αν εκείνος δεν το επιτρέψει. Η πρόνοια του Θεού αγκαλιάζει ιδιαίτερα τον πιστό και ευσεβή, αλλά επεκτείνεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε πριν από πολλούς αιώνες, «Εμπιστέψου το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη του Θεού και το μέλλον στην πρόνοιά Του». Στο μικρό βιβλίο της Ρουθ, στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσετε τα πρώτα 5 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου, υπάρχει μια τραγική ιστορία. Η μία τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Ας θυμόμαστε πάντοτε πως ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις περιστάσεις και όλα όσα γίνονται γύρω μας, μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο και να κοντρολάρουμε τη δική μας ανταπόκριση. Στα εδάφια λοιπόν εκεί, στα πρώτα 5 του βιβλίου της Ρουθ, υπάρχει κάποια γυναίκα που ονομάζεται Ναομή. Ναομή σημαίνει αξιαγάπητη και χαριτωμένη. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία της όμως, τίποτα χαρούμενο και ευτυχές δεν υπάρχει για εκείνην. Παντού δυστυχία και πόνος. Ο άντρας της είναι ο Ελιμέλεχ. Και διαβάζουμε στα χωρία μας ότι έπεσε πείνα στη γη της επαγγελίας, στη γη που ρέει μέλι και γάλα. Έπεσε πείνα και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Φύγανε μακριά στην ξενιτιά και εκεί στην ξενιτιά η Ναόμη χάνει πρώτα τον άντρα της, εδάφιο 3, και αργότερα χάνει τους δύο γιους της, εδάφιο 5.
έφυγαν από τη Βηθλέμ για να γλιτώσουν το θάνατο από ασιτία και πείνα, και όμως από τα τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας έφυγαν από τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι, η ευτυχία και η ειρήνη και η ασφάλεια και η χαρά στη ζωή όλων μας μοιάζει με εκείνον τον ιστό της αράχνης που με την παραμικρή κίνηση μπορεί να σπάσει και να καταστραφεί. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Θυμάστε, η ανατολή του ήλιου βρήκε τον Ιώβ ως τον πλουσιότερο αλλά και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της γης, και η δύση της ως τον πιο φτωχό και δυστυχισμένο. Σε μία μέρα έχασε 10 παιδιά, όλη του την περιουσία, αργότερα αρρώστησε βαριά και κόντεψε να πεθάνει, γεμάτες πληγές που ξεφλούδιζαν και μύριζαν, παραμορφωμένη και αδιαστική εμφάνιση, υπερβολικό αδυνάτισμα, πυρετός, πόνος μέρα και νύχτα, και όλα αυτά όχι σε κάποιο νοσοκομείο με ευγενικές νοσοκόμες και ικανότατους γιατρούς, αλλά πάνω στη στάχτη των σκουπιδιών. Ο άταφος νεκρός πάνω στην κοπριά έξω από την πόλη, έχοντας στα χέρια του, λέγει η γραφή, ένα κομμάτι κεραμίδι για να ανακουφίζεται ξύνοντας τις πληγές του. Ο Λάζαρος, στην Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, είχε τις γλώσσες των σκύλων. Έχω την εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, ότι η γη γίνεται συχνά πικρή για εμάς, ώστε ο ουρανός να μας γίνει προσφυλής και πορυπόθητος. Ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον την εποχή εκείνη, ήταν δύσκολο για μια γυναίκα να μείνει χείρα. Ακόμα πιο δύσκολο να είναι χείρα και να είσαι σε ξένη χώρα, και σίγουρα υπερβολικά δύσκολο εκείνη η χείρα που ζει σε ξένη χώρα και έχει χάσει 2 γιους πρόωρα. Αυτή η αβεβαιότητα και η προσωρινότητα του κόσμου σε όλο το μεγαλείο. Και είναι εκεί μόνη μαζί με τις 2 νύφες, 3 γυναίκες χωρίς στήριγμα και απογόνους. Υπάρχουν τώρα 2 επιλογές στη ζωή της Ναομή. Ή να γυρίσει την πλάτη στον Θεό, γεμάτη με πικρία, βυθισμένη στα ερωτηματικά και την απόγνωση, ή να στραφεί στον Κύριο και να τον αγαπήσει ολόκαρδα. Από ό,τι φαίνεται διάλεξε το δεύτερο, αν και το κίνητρό της δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα πνευματικό. Σίγουρα και αυτή είχε μεγάλη ανάγκη από την εύνοια του Θεού. Σωστή θα λέγαμε απόφαση, λάθος κίνητρο. Σημειώστε, αγαπητοί φίλοι, ότι μέσα σε αυτές τις σκοτεινές και πικρές εμπειρίες της ζωής, μέσα στον στενοπό αλλά και τα ανηφορικά και επικίνδυνα σοκάκια, κάθε εμπόδιο για να καλλιεργήσει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με το Θεό ή οτιδήποτε θα αντικαθιστούσε το Θεό στη ζωή της, παραμερίστηκε. Τα παιδιά της σίγουρα θα ήταν το καμάρι και ο σύζυγος το στήριγμά της. Έχω την εντύπωση ότι με όλα αυτά ο Κύριος, όσο και αν ακούγεται παράξενο, να επισκεύαζε το πνευματικό οικοδόμημα της πονεμένης χείρας και την οδηγούσε, την έσπρωχνε, την έλκυε προς τον εαυτό του. Μπορεί όμως κάποιος να ρωτήσει, καλά όλα αυτά, γιατί όμως να υπάρχει τόσος πόνος και θλίψη στη ζωή μας? Ο τρυφερός και γεμάτος ευσπλαχνία Κύριος δεν έχει κάποιον άλλο τρόπο, κάποια άλλη μέθοδο για να με φέρει κοντά του? Αν αυτή η ερώτηση σε απασχολεί και είναι δική σου, η απάντησή μου είναι η εξής. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο σοβαρή και τόσο βαθιά, ώστε ο Θεός είναι αποφασισμένος να μου δώσει το καλύτερο, έστω και αν αυτό σημαίνει να γευτώ τον πόνο και τη δυσκολία σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι ο πόνος μοιάζει με εκείνο το αλέτρι που ανοίγει στην ψυχή μας μυστηριώδη αυλάκια για να διεισδύσει, να μπει βαθιά μέσα μας η χάρις του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σταματήσει σε τίποτα και με τίποτα να μας ευλογήσει και να παράγει αιώνιο καλό στη ζωή μας. Το πλοίο, ξέρετε, είναι ασφαλές στο λιμάνι, αλλά δεν έχει φτιαχτεί για το λιμάνι. Πέρα από την πνευματική ανόρθρωση της Ναομή, ο Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό, είχε πολλά άλλα ευλογημένα σχέδια. Η Ναομή είχε 2 νύφες και τις παροτρύνει προτού επιστρέψει στη χώρα της αυτοί να επιστρέψουν πίσω στη γη και τις οικογένειές της. Τις επενεί, προσεύχεται για αυτές, τις αποχαιρετά με φιλοστοργία και τρυφερότητα. Η μία από τις 2, η Ορφά, αποχωρεί, αλλά η Ρουθ μένει μαζί της. Τα εδάφια 16 και 17 του πρώτου κεφαλαίου σίγουρα αποτελούν ένα
ξεχύλισμα σπάνιας και θαυμάσια αφοσίωσης. Αλλά το πρωτεύον, το κύριο θέμα, το σπουδαιότερο είναι ότι η Ρουθ ομολογεί την αναγέννησή της. Άγνωστο πώς, αλλά μέσα σε αυτό το πόνο και τη σκληρή δοκιμασία, η Ρουθ, η νύφη της Ναομή, αγκάλιασε τον ζωντανό Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι, αλλά όταν φτάνουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το όνομα της Ρουθ εμφανίζεται στη γενεολογία του Ιησού. Μόνο 5 γυναίκες υπάρχουν εκεί στη γενεολογία, 4 ονόματα δίνονται εκεί και το 5ο υπονοείται είναι η γυναίκα του Ουρία. Ο Θεός λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πόνο και τους θανάτους και τις δυσκολίες έσωσε μια ψυχή, την έκανε απόγονο του Ιησού και ανόρθρωσε πνευματικά την Ναομή. Ο Θεός αδελφοί να μας δώσει την σοφία και τη σύνεση μέσα στον πόνο και τη σκληρή δοκιμασία να εμπιστευτούμε απόλυτα την πρόνοιά Του. Ο Θεός μας ξέρει τι κάνει και θέλει να παράγει καλό πνευματικό αιώνιο και στη δική μας ζωή. Ο Θεός πλούσια να σας ευλογεί και αν δοκιμάζεστε σκληρά την εποχή αυτή, ακουμπήστε με ολόκαρδη πίστη στην πρόνοιά Του. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's home for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriotis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
4: WNTN 1558. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Good morning, Kali Kiriaki, and happy Mother's Day. And welcome to our Sunday morning big show on this 10th day of May of the calendar year 2026. I'm Teddy Dimitriadis along with Nicoleta Papadoyeni, and we'll be here right up until 12 o'clock this morning, enjoying some great music, celebrating all the mothers out there. We've got a beautiful baptism dedication coming up at 8:30. We've got Elaine Karasidis of Taste and Art of Greece coming in at 9:30. Thanks for joining us. Let me give you some quick rundown on the weather. It is 56 degrees. Αυτή τη στιγμή έχουμε 56 βαθμούς. Θα φτάσουμε στους 72. Ο ήλιος ανέτειλε πρωί-πρωί, 5:30, και βασιλεύει στις 7:54 λεπτά. So sunrise was right at 5:30 a.m. We'll have sunset at 7:54, right around 8 p.m. this evening. Again, it's our Sunday morning big show. I'm your host, Teddy Dimitriadis, along with Nicoleta Papadoyeni. Nicoleta,
1: καλημέρα! Είδες, έφτασα νωρίς για να πω πρώτη τις ευχές σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά, γερές να είστε και να έχετε πολλά αποθέματα υπομονής για να φροντίζετε τις οικογένειές σας και ιδιαιτέρως τα παιδάκια σας. Ό,τι καλύτερο σήμερα. Η μέρα επιτάσσει να μην κάνουμε δουλειές. Relax και κάντε αυτό που σας αρέσει. Βγείτε έξω για ένα ωραίο φαγητό, πηγαίνετε βόλτα για ψώνια, ό,τι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Χρόνια πολλά λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Δίνω το λόγο στον Τεντ, όπως καθιερώνεται κάθε Κυριακή, να πάμε στους εθνικούς μας ύμνους.
0: And bringing us to the forefront of yet another program and yet another Mother's Day. Our first 15 minutes this morning brought to you by the Double Tree by Hilton, το διπλό δέντρο. Double Tree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown. Again, on behalf of all the staff and management, a very happy Mother's Day to you all. Again, as Nicoleta said, we begin our broadcast with our national anthems. Ξανά, καλημέρα, καλή Κυριακή, happy Mother's Day και καλή ακρόαση.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε νότια New Hampshire.
1: Take the load off after a long day of traveling at DoubleTree by Hilton in Manchester, New Hampshire. Just a 5-mile ride on their complimentary shuttle from Manchester Boston Regional Airport. Book your room or suite today at Hilton.com or call 603-625-1000. DoubleTree by Hilton in Manchester, bringing you the first 15 minutes of music here on Grecian Echoes every day.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com. The longest-running Greek-American program.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: Τα νησιώτικα παιδιά, ακούσαμε ένα τραγούδι που επέλεξαν ο παππούς και η γιαγιά του νεοφώτιστου, ο κύριος Νίκ και η κυρία Κάθη Κουρκουβέλος από τον Ντάνβερς, αλλά και η θεία, η οποία είναι και νονά, η Ντανιέλ Κουρκουβέλος από τον Νέιτικ. Συνεχίζουμε με το δεύτερο τραγουδάκι, το οποίο αυτή τη φορά το επιλέγουν ο παππούς και η γιαγιά, ο κύριος Νίκ και η κυρία Τζέιν Κούρτις από τον Ίνταμ. Το καινούριο αγοράκι μου λοιπόν επιλέγουν ο παππούς και η γιαγιά για το λατρεμένο τους εγγονάκι.
1: Proud Papu and Yaya, Nick and Jane Curtis of Needham, Massachusetts, take their turn in wishing their grandson, Nicholas Alexander, a life filled with love and laughter. Το καινούριο αγοράκι.

0: and Stacy Kourkouvelos. Να χαρώ, το μωρό. With Δούκισσα is up next from Nuna, Pia Kourkouvelos of Boston, also aunt of Alexander, Nicholas Alexander.
1: Το τρίτο τραγουδάκι, να χαρώ το μωρό, από τη Δούκισσα, είναι αφιερωμένο από την Νουνά, την Πία Κουρκουβέλος από τη Βοστόνη, η οποία την χάνει να είναι και θεία του μωρού. Να σας ζήσει ο νεοφώτιστος Νίκολας Αλεξάνδερ Κουρκουβέλος.

0: How nice to have these baptisms and weddings back on our Sunday big show. It is Mother's Day. It is the 10th day of May, and we are celebrating again yesterday's baptism at the St. Demetrius Greek Orthodox Church of Weston, Massachusetts, of Nicholas Alexander Kukuvelos. Pios, moromu pios, by barrio is up next. And it goes out to Nicholas Alexander from great-grandparents and great-uncles, Presbytera Athanasiou, Papa Athanasia Papa Dimitriou of Natick, and Uncle Dean Papa Dimitriou of Boston, Mrs. Tasia Curtis of West Roxbury, along with Uncle Bill Curtis of Sandwich, the family, maternally, pios, beautiful song.
1: Πάμε στην τέταρτη αφιέρωσή μας, η οποία αυτή τη φορά οι ευχές στέλνονται από τους προπαπούδες και τους προθείους. Η πρεσβυτέρα λοιπόν Αθανασία Παπαδημητρίου από τον Ίνταμ και από το θείο Ντίν Παπαδημητρίου από τη Βοστόνη, την κυρία Τασία Κούρτη από το West Roxbury και το θείο Μπιλ Κούρτη από το Σάντουιτς. Όλοι εύχονται στον μικρό Νίκολας Αλεξάνδερ Κουρκουβέλο να είναι τυχερός, ευλογημένος στη ζωή του και να έχει πραγματικά ό,τι καλύτερο. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε και εμείς.

0: enjoying these songs and celebrating in a beautiful baptism again, which happened yesterday at St. Demetrius Greek Orthodox Church of Western Massachusetts. That last song, Pios, Pios, Pios, again, from great-grandparents and great-uncles, Presbytera Athanasiou, Papa Dimitriou of Needham, Uncle Dean Papa Dimitriou of Boston, Kyria Tasia Curtis of West Roxbury, and Uncle Bill Curtis, Curtis of Sandwich, Massachusetts. We continue with one more, Erotas Miazi, and this is from the parents of the baby, Mr. and Mrs. Alex and Stacy Kukuvelis of Natick, beautiful little sister Katerina Fadanuna, and Aunt Pia Kukuvelos of Boston.
1: Η τελευταία πέμπτη αφιέρωση έρχεται από τους γονείς, οι οποίοι εύχονται στο ευλογημένο παιδάκι τους να, είναι, να έχει μια ζωή όμορφη, θα είναι πάντα στο πλευρό του. Έρωτας Μοιάζει, το τραγούδι που επιλέγουν οι γονείς, ο Άλεξ και η Στέισι Κουρκουβέλος από το Natick, η αδερφή του μικρούλη, η Κατερίνα, και η νονά, η οποία είναι και η θεία του, η Πία Κουρκουβέλος. Να είστε όλοι καλά, να τον χαίρεστε και να τον καμαρώνετε πάντα.

0: Να πούμε ιδιαίτερες ευχές σήμερα στις γλυκές μανούλες και στη μητέρα του Νίκολα Αλεξάνδερ Κουρκουβέλος, όπως επίσης και στις δύο γιαγιάδες, να είστε πάντοτε χαρούμενες και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Φαντάζομαι πόσο συγκινημένες θα ήσασταν χθες στη βάφτιση του μικρού.
1: What a beautiful, beautiful Mother's Day gift, celebrating the baptism of beautiful Nicholas Alexander. We have one final song dedication to beautiful Nicholas Alexander Kukuvelos, and it's from the entire Grecian Echoes staff here. Myself, of course, and my wife Debbie, Nicoletta, Stamati, all of us together, great friends, the Kurtis family. We'd like to wish baby Nicholas Alexander once again a life filled with love and laughter. And with that, we'll share the ever so popular children's song, Thelo. Thelo na girisso to gosmo.

Έχουμε μια ακόμη αφιέρωση. Αυτή τη φορά είναι ο Νά. Η Πία Κουρκουβέλος αφιερώνει στο νεοφώτιστο Νίκολας Αλεξάνδερ Κουρκουβέλος. Τον βάφτισε και θα είναι για πάντα το πνευματικό της παιδί.

0: Να σας ζήσει ο νεοφώτιστος, ευλογημένο παιδάκι να είναι πάντα στη ζωή του και να χαίρεστε όλοι παρέα οικογενειακά και όμορφα. Τις καλύτερες ευχές λοιπόν στην
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Στην οικογένεια του νεοφώτιστου Νίκολας Αλεξάνδερ Κουρκουβέλος που βαφτίστηκε χθες.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report, don't miss out.
0: Καλημέρα στο σταμάτη μας και να χαίρετε την ειρήνη του. Happy Mother's Day.
4: Happy Mother's Day. Καλημέρα, καλημέρα. May 10th, 10 Μαΐου. Happy Mother's Day. Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας σε όλον τον κόσμο. Μια όμορφη μέρα εδώ στη Βοστόνη, ζεστή. Ηλιόλουστος ουρανός, κοντά στους 70 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Γιορτή της μητέρας σήμερα και για όλους εμάς τους Έλληνο-Αμερικάνους και την κοινότητά μας. Η μητέρα δεν είναι απλώς μία λέξη. Είναι η κουζίνα στις 6 το πρωί. Είναι η εικόνα στον τοίχο. Είναι τα χέρια που πλέκουν τα λουλούδια του επιτάφιου κάθε Πάσχα. Που ετοίμασαν πριν από χρόνια τη βαλίτσα για την Αμερική. Που κράτησαν το τηλέφωνο στο αυτί τους κάθε Κυριακή για 30 χρόνια. Γιορτάζουμε σήμερα τις μητέρες μας εδώ, στη Βοστόνη, στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Κύπρο. Η Ελλάδα, η μητέρα, είναι μια σταθερή στον πολιτισμό μας. Οι αυτοκρατορίες πέφτουν, οι πόλεμοι ήρθαν και παρήλθαν, αλλά η μάνα, η μητέρα, παραμένει. Σήμερα, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη ημέρα, το λέμε απλά και χωρίς λόγια. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες. Χρόνια πολλά στις μητερούλες μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή. Το Ιράν ακόμα δεν έχει υπογράψει το περίφημο μνημόνιο συνεργασίας. Υπήρξαν πριν από λίγο κάποιες μεταδόσεις σε ιδιοσιογραφικά κέντρα ότι απάντησε το Ιράν. Περιμένουμε κατά τη διάρκεια της μέρας να δούμε. Στην Ρωσία, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προείδρευσε της περιορισμένης παρέλασης για την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία χτες. Είναι η 80η της ήττας της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά σε σχεδόν 2 δεκαετίες κανένα τάγκ και βαρύ όπλο δεν πέρασε από την Κόκκινη Πλατεία. Μετά την τελετή, ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος. Ούτε τάγκς στην Κόκκινη Πλατεία, μόνο βορειοκορεάτες στρατιώτες στη θέση τους. Ένας ηγέτης που συνήθιζε να προβάλλει αυτοκρατορική εμπιστοσύνη, τώρα προεδρεύει πίσω από τις διακοπές των κινητών τηλεφώνων και εξαιρετική, πολύ συντονισμένη ασφάλεια. Πολλοί λένε ότι είναι συγκλονισμένος από αυτά που συνέβη στον Αλί Χαμεϊνί στο Ιράν, καθώς και αυτός φοβάται για την ζωή του. Η δήλωση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του είναι το πιο σημαντικό δημόσιο μήνυμα από τη Μόσχα εδώ και μήνες. Έρχεται 4 ημέρες πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Σι στο Πεκίνο. Το εάν η ειρήνη στην Ουκρανία και η ειρήνη στον Περσικό μπορούν να διαπραγματευτούν στο ίδιο χρονοδιάγραφα είναι το γεωπολιτικό ερώτημα του 2026. Όσο αναφορά τον Περσικό κόλπο, το δεξαμενόπλιο διασχίζει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν τις απαντήσεις, να δούμε αν θα γίνουν σήμερα. Υπάρχει μεγάλη αυξανόμενη πίεση να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο πριν τη συνάντηση με την Κίνα. Έχουμε το κρουαζιερόπλιο, όπου εκεί οι επιβάτες ξεκινούν την εκένωσή του από το κρουαζιερόπλιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταβάιρους. όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και προληπτικά μέτρα παίρνονται, αλλά ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Στη Βρετανία, μετά τη νίκη του Νάιτζελ Φάρας και τα αποτελέσματα που ήταν μια πραγματικά ιστορική μετατόπιση στην βρετανική πολιτική, οι βουλευτές των εργατικών σηκώνουν το μπαϊράκι εναντίον του πρωθυπουργού Στράμερ. Οι βουλευτές του λένε ότι έχουμε πρόβλημα και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Έχουμε σχεδόν το Reform Party που από με σχεδόν μηδέν τοπική παρουσία το πριν από 4 χρόνια έχει τώρα 1.400 έδρες. Αυτό δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας, είναι ένα πολιτικό κίνημα. Στην Ελλάδα, στις ελληνικές ειδήσεις να πάμε, η Τουρκία δοκιμάζει την εύθραστη ηρεμία στο Αιγαίο με μια καινούργια προτινόμενη νομοθεσία. Πρόσφατες διαρροές σχετικά με ένα νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που θα ενσωματώσει τους ισχυρισμούς της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στο εσωτερικό δίκαιο θεωρούνται ως προειδοποιητικές βολές για πιθανή επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το ροκ συγκρότημα Metallica ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα χτες. Μέχρι μικροί σεισμοί διαπιστώθηκαν από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Μάλιστα το ροκ συγκρότημα τραγούδησε και Ζορμπά, κάτι που 80.000 πιστοί φίλοι τους ενθουσιάστηκαν. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, το S&P 500 ανέβηκε σε νέο ιστορικό ρεκόρ την Παρασκευή, 7.400 περίπου. Το Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,7 και αυτό ένα ακόμη ρεκόρ. Σε ιστορικό ρεκόρ το χρηματιστήριο, το καταναλωτικό κλίμα όμως βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και τα δύο ισχύουν ταυτόχρονα. Αυτή είναι η οικονομία σε σχήμα κάπα. Ένα κομμάτι της πηγαίνει προς τα πάνω, ένα κομμάτι της πηγαίνει προς τα κάτω. Είναι μια ειλικρινής μορφή, καθώς τα χαρτοφυλάκια των μετοχών όσων έχουν χρήματα στο χρηματιστήριο ανεβαίνουν, ενώ τα πορτοφόλια της οικογένειας αδειάζουν, καθώς το δολάριο, η βενζίνη είναι 4,3 ανά γαλόνι το δολάριο. Πάμε στα αθλητικά μας νέα, καθώς στο μπάσκετ η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ κατάφερε πραγματικά να χάσει ένα προβάδισμα 20 πόντων στην τέταρτη περίοδο και έχασε το ευρωπαϊκό τρόπαιο μπάσκετ. Μια καταστροφική κατάρρευση που είναι δύσκολο να κατανοηθεί και να εξηγηθούν οι λόγοι. Μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο που δύσκολα θα ξαναέρθει ξανά. Σήμερα στην Ελλάδα ποδόσφαιρο έχουμε play-off, καθώς 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Κάθε μάτσα είναι αυτό που θα κρίνει τον πρωταθλητή και τις θέσεις 1-2-3. Σήμερα ο Ολυμπιακός στο Φάληρο παίζει με τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς που κάποιος πρέπει να κερδίσει, αν έρθει ισοπαλία και οι δύο θα χάσουνε. Και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια που θέλει μόνο νίκη για να φτάσει και αυτή κοντά στο στόχος της. Red Sox δεν παίξανε χτες, βροχή. Θα παιχτεί το μάτς σήμερα στις 1:30, Mother's Day. Ξανά χρόνια πολλά στις μανούλες μας. Αυτές μας δώσανε ζωή. Ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
0: Μεγάλο δώρο τα ωραία σου λόγια, Σταμάτη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στην μητέρα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε το δελτίο από το Σταμάτη Άστρα, αναλυτικά οι ειδήσεις καθημερινά από το Σταμάτη και στα αγγλικά.

0: Είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε λίγο πιο αργοπορημένα σήμερα Κυριακή. Καλά κάνατε και ξεκουράζεστε, κοιμηθείτε και λίγο παραπάνω. Να πούμε τις καλύτερες ευχές στις μανούλες που γιορτάζετε σήμερα. Happy Mother's Day λοιπόν, σηκώστε το τηλέφωνο αμέσως και πάρτε την μαμά σας να της ευχηθείτε. Happy Mother's Day, μην το ξεχάσετε, η πρώτη δουλειά σας σήμερα αυτή να είναι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι, το πού και το πότε. Τα φεστιβάλ ετοιμάζονται, ξεκινάνε ο Σονούπο. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα πάμε στο Νάσουα, στο New Hampshire, 15 και 16 Μαΐου το φεστιβάλ στον Άγιο Φίλιππο εκεί, 500 West Holly Street, στο Νάσουα, πολύ ωραίο φαγητό, γλέντι. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, live Greek music και πολύς χορός. Είναι η διαφήμιση μια προσφορά από κάποιο μέλος της κοινότητας εκεί που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Να είστε καλά, μπράβο σας και του χρόνου να το ξανακάνετε. 29 με 31 Μαΐου, Παρασκευή και Σάββατο, το φεστιβάλ μας στο Woburn. Greek Festival λοιπόν.
1: Και Κυριακή.
0: Και Κυριακή, Παρασκευή με Κυριακή, σωστά, μπράβο που με διόρθωσε Τέντ. Σήμερα με διορθώνει πολύ ο Τέντ και χαμογελάει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 29, 30 και 31, Γιώργος Καρατζάς, The Athenian Entertainment, 11 με 11 την Παρασκευή, το Σάββατο 11 με 11 και την Κυριακή της 31 θα σταματήσει στις 6 το απόγευμα. Το φεστιβάλ είναι μια προσφορά by the Gotsis Insurance Agency, the Gotsis Family. Μπράβο σας. 18 Μαΐου τη Δευτέρα, σώστε την ημερομηνία, save the date λοιπόν, the 35ο ετήσιο Memorial Golf Tournament του Αγίου Δημητρίου στο Country Club στο Hudson θα πραγματοποιηθεί και όσοι δεν έχετε κάνει κράτηση φαντάζομαι να προλαβαίνετε. 781-455-0200. 2 Ιουνίου η μεγάλη ημέρα για εμάς τους Έλληνες, Greek Heritage Night στο Fenway Park, Red Sox via Orioles. Ένα πολύ μεγάλο event που έχει γίνει πλέον παράδοση για μας. Μία προσφορά του event από τους Αλφα Ωμέγα, αυτοί το διοργανώνουν και πολλά μπράβο να τους πούμε. Λοιπόν, 11 Ιουλίου και 12 Ιουλίου, νωρίς είναι αλλά καλά θα είναι να το βάζετε στο ημερολόγιο σας, στο Ipswich, το ελληνικό φεστιβάλ, 117 Country Road λοιπόν, στο Ipswich, ένα πολύ όμορφο event και εκεί. Και ολοκληρώνουμε τις ανακοινώσεις μας. 3 Οκτωβρίου, ήμασταν οι πρώτοι που το ανακοινώσαμε, έρχεται ο αγαπημένος μας Αργυρός, ο τραγουδιστής που πραγματικά ξεσηκώνει τον κόσμο, είναι ένα superstar, argyroslife.com, argyroslive.com λοιπόν. The pre-registration is now live. Θα πραγματοποιηθεί στο Boston Aganis Arena.
1: Once λοιπόν, again, Αργυρός, δώσουμε το χαρτί εκεί. Αργυρός, pre-registration is now live. October 3rd, Αργυρός, at the Aganis Arena, argyroslive.com. That's argyroslive.com. Pre-register for October 3rd. Argyros coming to Boston to the Aganis Arena on the campus of BU.
2: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Ποιο θα διαλέξεις? Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Kons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς. Ο Έρικ Παπαχρίστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρίστου στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newbury Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
1: Alpha, Vita, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, He, Psi, Ke, Omega. Today's Greek alphabet was presented to you on behalf of the family of Costa and Allison Sideridis.

0: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Gurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
1: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown, sevanboston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
0: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
2: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε! Ο οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για τη θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλάφκωμα. Το ιατρείο του Σάββας Αραγάς, Αραγάς Eye and Laser Center, βρίσκεται στη διεύθυνση 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
3: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.

0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071. It is 10:30 in the morning, and once again, happy Mother's Day. You are tuned to Grishinekos. We have a nation dedication that we are about to share with you, and it goes out to you from Quincy, Massachusetts. We would like to wish the merriest of anniversaries. Happy, happy anniversary to Ronnie and Anastasia Moranian of Quincy, Massachusetts, the entire family, the boys, naste oli kala, wishing you nothing but love and laughter all the time, Ronnie and Anastasia. A very, very happy, happy wedding anniversary to you this morning.
0: Ronnie and Anastasia, να δεκατοστήσετε, να είστε πάντοτε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι παρέα και να περνάτε πολύ, πολύ όμορφα.

0: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
1: Well, I want roast turkey with stuffing.
2: I want chicken parmesan.
0: We will not find a place with all three of these options.
3: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
4: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πατκιταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
5: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.

0: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newbury Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
3: Well, here we are at about 20 minutes before 11 o'clock. It is Mother's Day, again, May 10th, 2026. You're tuned to Grecian Echoes, the longest-running Greek-American radio program in the United States. It's Sunday. Don't forget that, να δούμε το καλημέρα, θα το πούμε μετά, το ξεχάσαμε να σου πω.
4: Να πούμε το τραγούδι, τον καφέ, όχι το καλημέρα.
3: Όχι το καφέ, το καλημέρα που λέμε
4: ναι,
3: στον κόσμο.
4: Ναι. Να στείλουμε τις ευχές. Κύριε, σήμερα είμαστε λίγο χαλαροί, γιατί είναι και το Mother's Day. Οπότε σίγουρα θα έχετε πλάνα, ένα ωραίο lunch, ένα ωραίο dinner, λουλούδια, ένα ωραίο δώρο, μην το ξεχάσετε. Γιατί θα στενοχωρηθούν οι μανούλες σας. Yeah.
3: Σου αρέσουν λουλούδια?
4: Μ' αρέσουν τα λουλούδια. Κοίταξε, δεν είμαι από τις κυρίες, τις μητέρες που θέλουν οπωσδήποτε, αλλά εντάξει, άμα ξεχάσει κι ο άλλος, στενοχωριέσαι λίγο. Δηλαδή πρέπει να το πάει, τα πας τα λουλούδια σήμερα, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι?
3: Πιο καλά, plant. How do you say plant?
4: Φυτό, γλάστρα.
3: Γλάστρα, μια γλάστρα.
4: Κοίταξε, το σαλόνι άμα έχει μέσα βάζα, θέλει να έχει λουλούδια. Ομορφαίνει το μέρος.
3: Για τρεις μέρες. Και μετά το πετάς.
4: Εντάξει, το τι να κάνουμε. Ακόμα και αυτές τις τρεις μέρες όμως που τα βλέπεις.
3: Α, τα βλέπεις.
4: Κάνουν τη διαφορά. Εσύ τώρα βέβαια κοίταξε, έχεις και πολλά να πάρεις. Έχεις τα κορίτσια. Έχεις την Τέμπη.
3: Κόψε χόρτο και βλέπει τα χόρτα. Εγώ βλέπω
4: τώρα
3: το χόρτο, το κόβω, το βλέπω και το

0: Γιατί μικρή και είναι something special.
1: So, ναι, it's really very special. Blessed. Λοιπόν, so παίρνα μετά όταν τελειώσουμε να πάρεις τα λουλούδια yeah, το ανθοπολείο να τα πας.
0: All the mothers, to all the grandmothers, to all the great grandmothers, to all the aunts. Just a very, very happy, happy Mother's Day to
1: you. Και μπράβο σας, δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά για την οικογένεια, δουλεύετε, είστε αξιέπαινες και άξιες και καλή δύναμη και υπομονή να έχετε, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι όλα εύκολα και ρόδινα, χωρίς την υπομονή και χωρίς τη σκληρή δουλειά. Και καμιά φορά όταν φτάνει το βράδυ και πέφτετε στο κρεβάτι κουρασμένες και αυτά, αντλήστε δύναμη, η επόμενη μέρα θα είναι πάντοτε, πάντοτε καλύτερη και πιο όμορφη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, μιας και μας είπες ότι έρχεται στις 3 Οκτωβρίου, δώσε πάλι και το...
0: Once again, pre-registration. We're about to hear an Αργυρός song up next. Pre-registration is now live. October 3rd, Saturday night, Aganis Arena, Boston, argyroslive.com. Go on the site right now and pre-register so you're not left out. argyroslive.com and reserve Argyro. He's coming to Boston to the Aganis Arena on Saturday night, October 3rd.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

0: Hello.
1: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
0: Mom, Yaya is on the phone.
2: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
3: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
4: Happy Mother's Day, Joanna.
5: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Διόθεδια λέξεις. Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
4: 4 minutes before 11 o'clock on Mother's Day, and you're tuned to Grecian Echoes. We haven't done it in a few weeks. We're back. Kalimera to the diaspora across the globe, tuning us in this week here in Boston on Grecian Echoes.
6: Και έχουμε να ευχηθούμε και στις μανούλες που ακούνε. Πάμε να ταξιδέψουμε και να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο, να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Πολλούς χαιρετισμούς, χρόνια πολλά στις μανούλες εκεί και ιδιαιτέρως στη μαμά μου να στείλω. Γκάνα, Μαρόκο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πουέρτο Ρίκο, South Africa, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Ινδία, Πολωνία, στην Γκάνα, άκου τώρα που φτάνει χάρη μας, Βενεζουέλα, Τσεχοσλοβακή Δημοκρατία, Αυστρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κένια, Μεξικό, Λιθουανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ταϊβάν και Κίνα.
4: Our international market. Καλημέρα σας. Greeks are everywhere.
6: Τρομερό, ε. Yeah. Πού θα ήθελες να... Άμα σου έλεγα τώρα σου δίνω ένα... Βγάζουμε ένα εισιτήριο. Πού θα πήγαινες εσύ?
4: Πάντα Ελλάδα.
6: Ελλάδα. Ναι ρε παιδί μου, είναι τρομερό αυτό, ένας είναι ο δρόμος.
4: Πάμε.
6: Λοιπόν, πάμε εδώ στα εγχώρια, Αμερική. Καλημέρα στο πανέμορφο Maine, στο Portland εκεί, στο φανταστικό αυτό μέρος, στο New Hampshire, μας ακούτε. Όλο εδώ στις γειτονιές, στα Πέριξ της Βοστόνης, όλες τα μέρη που να πρωτοξεκινήσουμε. Στο Springfield και στο Holyoke, ιδιαίτερες ευχές εκεί στις μανούλες. Detroit, Michigan, μας ακούτε στο Charlotte, στη North Carolina. Hartford και New Haven στο Connecticut. Στο Ohio, Norfolk, Portsmouth, Newport, στην Virginia, Chicago, Illinois, Birmingham, Alabama, Baton Rouge, Louisiana, Phoenix, Arizona, Seattle, Tacoma, Washington, Georgia, Atlanta, Knoxville, Tennessee, Dallas, Fort Worth, Texas, Salt Lake City στην Utah, στην Hawaii, San Diego, California.
4: Hawaii, aloha.
6: Αλόχα. Τάξο, εκεί θες να πας τώρα.
4: Αναλούλου. Πάμε.
6: Λοιπόν, Lake Charles, Louisiana επίσης, San Antonio, Texas, Cleveland Akron στο Ohio, στην Washington, στο Washington DC, Minneapolis, St. Paul, Greenville, Spartanburg, South Carolina, Asheville, North Carolina, Anderson, South Carolina, Rochester στη Νέα Υόρκη και New York City, ωραία θα είναι τώρα, Waco, Temple, Bryan στο Texas.
4: Waco, Texas.
6: Waco.
4: Waco.
6: Los Angeles, California, San Francisco, Oakland, San Jose, επίσης στην California, Portland στο Oregon, Baltimore, επίσης μας ακούτε, Washington, New York, Watertown, με συγχωρείτε και λέω Washington, Watertown, New York, Buffalo, επίσης στη Νέα Υόρκη, Richmond, Petersburg, Virginia, Montgomery, Alabama, στο Colorado, στο Denver, Houston, Texas, Austin, επίσης στο Texas, South Carolina, Myrtle Beach. Εκεί δεν πήγες.
4: Εκεί
6: είχες πάει και εκεί, ναι. Μάλιστα, Raleigh, Durham, North Carolina, Las Vegas, Nevada, Augusta, Georgia, Green Bay, Appleton, Wisconsin, Indianapolis, Indiana, Jacksonville, Florida, Pittsburgh.
4: That's it. Τι ωραία και εκεί. Καλημέρα.
6: Johnstown, Altoona.
7: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
6: Lincoln, Hastings, Kearney,
4: Kearney, Nebraska.
6: Nebraska.
4: Nebraska, καλημέρα.
6: Janesville, Florida.
4: Gainesville.
6: Gainesville, με συγχωρείτε. Charleston και Huntington, West Virginia. Μάλιστα, ωραία.
4: That's it. From coast to coast,
6: πολύ
4: from
6: ωραία.
4: East to west, our listening audience is expanding. Greeks are everywhere. We are Grecian Echoes, and we broadcast out of Boston, the Athens of America.

0: το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Here are some facts on traveling. Travel promotes physical activity, relieves stress and boosts mental health, shifts perspective, promotes heart health, brings families together, and recharges you emotionally. Whether you're traveling for business or vacation, always consider Edgewood Travel. Call us at 508-668-2636 and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We cover the world. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel.
2: Hey, Grease and Echoes family, this is Mike Giannetti, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Giannetti's Disco Dance Party, featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
3: Ο οδοντίατρος Μάρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντριατικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μάρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του το 781-937-3050. Για ομορφιά και υγεία στο στόμα και τα δόντια σας, επισκεφτείτε τον οδοντίατρο Μάρκ Περνόκας.
4: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
5: Ο Art Σταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Greece and Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Art Σταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Σταμίρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
6: Well, that last block of sponsors there. Let me see how we can do this. Okay, KCR was the first, so I want to wish Kiria Themi Karpouzi a very, very happy Mother's Day. I want to wish Katerina Andonopoulou, their daughter,
7: βεβαίως,
6: a very... Okay, then we had Edgewood Travel. So, Debbie, Debbie, a very happy Mother's Day. Dr. Mark Pinokas, let's wish Mark's wife, Julie, a very, very happy Mother's Day. Bolton Tavern, John's wife, Sharon, and Kitty Aniki Studenata, a very, very happy, happy Mother's Day. And we ended up with AWS, so Vivian Stamaris, also Art's wife, a very happy Mother's Day. All mothers, all celebrating here, all proud Greeks. You are tuned to our Mother's Day broadcast here on Grecian Echoes. We are live. I'm Teddy Dimitriadis, along with Nicoletta Papadogiannis. No bench warmers program today. Everybody's going to go spend time with their mothers, their wives, their kids, whatever it is.
7: Έχεις καλούς φίλους.
6: Έχουμε.
7: Έχεις καλούς φίλους. Μπράβο, παιδιά.
6: Αλλά θα παίξουμε ζεμπέκικα, so that hour between 12 and 1. No bench warmers, but a nice playlist.
7: Για χορό.
6: Χορό, ζεμπέκικο.
7: Εντάξει, ωραία.
6: Χορέψτε, χορέψτε.
7: Ωραία. Έπρεπε να έχετε διαλέξει τραγούδια για τις μητέρες και για τις συζύγους σας. Να έχετε ρωτήσει τα αγαπημένα τους ποια είναι, να τους κάνετε μερικές αφιερώσεις του χρόνου.
6: Του χρόνου.
7: Καλή ιδέα.
6: Εσύ να τα ετοιμάσεις
7: και να τα ετοιμάσουμε. Πάμε.
6: Πάμε. Happy Mother's Day, everybody. Shout out to Vermont, Charlotte, Vermont. Happy Mother's Day, Kathy.

Λοιπόν, ακούσαμε την Άννα Βύση και τον Μπάμπη Στόκα σε ένα πολύ όμορφο ντουέτο. Εδώ είμαστε με τον Τέτ και συζητάμε για τα δώρα. Κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο κάνετε, όχι απαραίτητα ένα δώρο, ένα ωραίο μήνυμα, μια ωραία κάρτα σήμερα στις αγαπημένες μανούλες σας και φυσικά αν τις έχετε μακριά, οπωσδήποτε ένα τηλέφωνο και αφιερώστε λίγο χρόνο, αν και είναι πολύ πολύτιμος.

0: Ωραία διαλέγεις τα τραγούδια σήμερα. Μια χαρά θα καταφέρνεις. Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ. Μπράβο, μου είπες και πήρα τα εύσημα. Συνεχίζουμε.

0: Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
1: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει δύο αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: When you're working, the hours can be really early, causing drowsiness that inhibits productivity. That's why I like to start every morning with a cup of Joe by New England Coffee. New England Coffee is made from only the finest coffee beans from Africa, Central, and South America. New England Coffee offers tons of different options, covering all over the light to dark roast spectrum, so you can find that perfect sweet spot for your coffee cravings. Next time you need a wake me up, choose New England Coffee. Available at supermarkets, restaurants, and institutional dining areas near you.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πλησιάζουμε στις 12, 11 και 35 δείχνει το ρολόι. Αυτή την υπέροχη Κυριακή, την τιμητική τους έχουν οι μανούλες, οι οποίες κάθε μια από αυτές δίνει το δικό της αγώνα και βγαίνει νικήτρια. Να περάσετε υπέροχα σήμερα. Για λίγη ακόμη ώρα θα σας κρατήσουμε στροφιά με τον Ντέντ, μετά θα αποχωρήσουμε.

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος που μόλις ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε, έχουμε καιρό, τον Κωστή Μαραβέγια σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, το Φάρο.

0: Happy, happy, happy birthday to you all. Λοιπόν, σιγά σιγά Νικολέτα, εσύ και εγώ να φύγουμε να πάμε και εμείς.
1: Να πάω στα παιδάκια μου και εσύ στα δικά σου τα παιδάκια και στα εγγονάκια και να περάσεις πολύ πολύ όμορφα, να πεις τις ευχές μου στην Ντέμπι, στα κορίτσια και στην κυρία Γκλώρια. Και τα λουλούδια μην τα ξεχάσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: So enjoy a wonderful playlist of Zebekika right up until 1 o'clock. No bench warmers program today. Don't forget Grishin Echoes tomorrow, Mondays with Meleti. I'll be back on Tuesday.

συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή. Και βέβαια γιορτάζουμε σήμερα όλοι τη γιορτή της μητέρας. Βεβαίως, η γιορτή της μητέρας. Κάθε χρόνο, δεύτερη Κυριακή Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Για την έχετε στη ζωή, δώστε της ένα θερμό φιλί. Αν την έχετε χάσει, ανάψτε ένα κεράκι, έτσι. Έχουμε αρκετά τραγούδια για την μάνα.

0: imagine are favorite to win the Stanley Cup? Oh,
1: κάτω τι είδες αυτός βέβαια. Και συνεχίζουμε αμέσως με άλλο ένα τραγούδι για τη μάνα. Γλυκιά μητέρα, λέει η πόλη πάνω.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Χρόνια πολλά λοιπόν στις μητέρες όλες. Και βέβαια η Γαία ήταν σύμφωνα με την αρχαιολογική μυθολογία η σύζυγος του ουρανού και προσωποποίηση της φύσης και λατρευόταν ως υπέρτατη θεότητα. Με την πάροδο των χρόνων η λατρεία πέρασε στην κόρη της, στην κόρη της Γαίας, την Ρέα, σύζυγο και αδελφή του Κρόνου. Η Ρέα, θεά της γης και του γονιμότητας, λατρευόταν ως μητέρα των θεών, καθώς θεωρείται ότι ήταν η πρώτη που γέννησε με το κετό και ανέτρεψε παιδιά με μητρικό γάλα. Η μητέρα είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή ενός ανθρώπου, είναι εκείνη που μας φέρνει στον κόσμο και είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν μας συμβεί. Η αγάπη της είναι μεγάλη, άπειρη και η αγκαλιά της πάντα ανοιχτή για τα παιδιά της. Γι' αυτό και αυτή την ημέρα το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και να της πούμε πόσο πολύ την αγαπάμε. Η γιορτή της μητέρας καθιερώθηκε τον 20ο αιώνα έπειτα από πρωτοβουλία της Anna Jarvis, η οποία προκειμένου να τιμήσει τη μητέρα της άρχισε το 1907 στις ΗΠΑ ένα κίνημα με στόχο να καθιερώσει επίσημα τον εορτασμό της μητέρας, της μέρας της μητέρας. Το 1914 με προεδρικό διάταγμα η ημέρα της μητέρας ορίστηκε επίσημα εθνική γιορτή για τις ΗΠΑ και ο εορτασμός κάθε Μάιο. Στην Ελλάδα η γιορτή της μητέρας καθιερώθηκε το 1929 και συνδέθηκε αρχικά με τη γιορτή της Παπαντής 2 Φεβρουαρίου. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, ο εορτασμός της ημέρας της μητέρας γίνεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή Μαΐου. Happy Mother's Day to all mothers around the world, of course. Και από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου έχουμε δύο τραγούδια για την μάνα. Το πρώτο με το Φώτη Πολυμέρη, σύνθεση του Ζωσέφ Κορινθίου, συνεργασία με τον Πολυμέρη από το 1963.

Μητέρα! Έγραψε τους στίχους ο Κώστας Σκοφινιώτης το 48. Τη μουσική έβαλε ο Ζωσέφ Κορίνθιος και το ερμηνεύει ο Άκης Παγώνης.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μία και 22 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, η βραδινή εκπομπή, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που θα διαρκέσει μέχρι τέλη Οκτωβρίου,

κάπου εδώ στο τηλέφωνο έχω την κυρία Ελευθερία που έχει το ποίημα να μας δώσει. Μισό λεπτό. Με ακούς? Δεν με ακούει.

0: σκεφτεί μοιράζεις πλαστικά σε όλα τα παιδιά της.
1: Σε παρακαλώ να αρχίσεις από την αρχή, γιατί μόλις μπόρεσα και σε έβαλα στον αέρα τώρα το λεπτό αυτό.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Λέγε, σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Βεβαίως.
0: Έχω ένα ποιηματάκι που θέλω να το διαβάσω, να τα ακούσουμε, να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
1: Ωραία.
0: Η αγάπη της μάνας. Της μάνας η αγάπη και η ευχή μαζί, το δρόμο μας φωτίζει και μας καθοδηγεί. Η μάνα έχει μια καρδιά και μια κρυφή αγάπη και τη μοιράζει σπλαχνικά σε όλα τα παιδιά της. Να έχουν για κληρονομιά τη μητρική αγάπη, να τα φωτίζει στη ζωή σε κάθε σκαλοπάτι. Να γίνουν άνθρωποι καλοί μέσα στην κοινωνία, με του Θεού τα αγαθά να έχουν σταδιοδρομία. Τα καμαρώνει χαίρεται με όλη την ψυχή της, χρόνια πολλά τους εύχεται, τους δίνει την ευχή της. Και η μητέρα Παναγιά το δρόμο να φωτίζει, να μας χαρίζει στη ζωή χαρά και ευφροσύνη. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Χριστός Ανέστη. Οπωσδήποτε και φυσικά, Happy Mother's Day και σε σένα.

Ναι, δυστυχώς δεν έχω χρησιμοποιήσει το. Δεν έχω βγάλει το τηλέφωνο στον αέρα αρκετό καιρό και το ξέχασα πώς γίνεται εδώ. Παρντών, έτσι, συγγνώμη. Έχω οπωσδήποτε μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο drone, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα, μυστήριο από που ήρθε. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια μετά από το ατύχημα της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο με τον 12χρονο που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Στα παγκόσμια νέα, σχετική ηρεμία επικρατεί τις τελευταίες ώρες γύρω από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από ημέρες επιθέσεων και στρατιωτικών επεισοδίων. Το Ιράν διαβιβάζει την απάντησή του στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Πακιστάν. Η Ισπανία άρχισε τη μεταφορά στην ξηρά των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Hondius, αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης, στο οποίο καταγράφηκε ξάσπασμα χανταϊού, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τρέχει να εντοπίσει πού και πώς άρχισε. Στην Αμερική μας, παρά τους δασμούς για τους οποίους συνεχίζει να παλικαρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, οι εισαγωγές αυξάνονται και οι εξαγωγές μειώνονται κάθε μήνα. Μπράβο του. Πέρα από το Τέξας, τη Λουιζιάννα και την Ινδιάννα, μέχρι τώρα ο πρόεδρος Τραμπ πιέζει τους τοπικούς νομοθέτες να αλλάξουν τον χάρτη για τις βουλευτικές εκλογές της μεσοθητείας του, προσπαθώντας να αποφύγει την καταστροφική ήττα που προβλέπεται από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Προχθές στο Τενεσί έσπασε τη μία έδρα του Νέσφιλ, που πάντα κέρδιζε ο Δημοκρατικός Νέγρος και διένυμε τα 4 κομμάτια σε γειτονικές έδρες. Πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών ο Τεντ Τέρνερ, που δημιούργησε από το 0 το τηλεοπτικό κανάλι CNN, πρώτο στον κόσμο με 24ωρο πρόγραμμα ειδήσεων. Ο καιρός στη Βοστόνη, μία λιακάδα, μία βροχή, ανοιξάδικος ακόμα. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 10 Μαΐου, Σαμαρίτιδος, Σίμωνος Αποστόλου, Ζηλωτού και Λαβρεντίου Οσίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 27 Απριλίου, Σιμεών Επισκόπου Ιεροσολύμων, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει πως σαν σήμερα, 10 Μαΐου, το 1837 η οικονομική κρίση ξέσπασε στη Νέα Υόρκη μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος με ποσοστό ρεκόρ ανεργίας. Το 1869 ολοκληρώνεται ο διηπηρεωτικός σιδηρόδρομος της Αμερικής με μια ελαμπρή τελετή στη Γιούτα. Το 1902 ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα έγινε. Ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις 1%. Τότε, δηλαδή το 1902. Εντάξει. Σήμερα γίνεται παντού. Το 1908 γιορτάστηκε πρώτη φορά, όχι επίσημα, η γιορτή της μητέρας στην Αμερική. Το 1947 ψηφίζεται από την Αμερικανική Βουλή το σχέδιο Τρούμαν για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Το 1959 ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Καραμαλή και του Υπουργού Εξωτερικών Ναβέροφ στην Τουρκία σε επισφράγηση της προσέγγισης που επήλθε μεταξύ των δύο χωρών μετά την υπογραφή των επί του Κυπριακού Συμφωνιών. Η μόνη Βρετανική αποικία που πήρε ανεξαρτησία με τρεις κηδεμόνες στο σβέρκο της. Και τέλος, σαν σήμερα, 10 Μαΐου, το 1994, ο Νέλσον Μαντέλα ορκίζεται πρώτος νέγρος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής μετά από 30 χρόνια φυλακή για τα δικαιώματα του αγώνα για τα δικαιώματα των εκεί νέγρων.

Την περασμένη εβδομάδα στη βραδινή εκπομπή και μάλιστα ειδικά στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, οι οποίοι ειδικά εύχονται σήμερα χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, ακούσαμε την Δευτέρα, ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο στα ρεμπέτικα τραγούδια υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κατσαρού. Να τον ακούσουμε τώρα. Τραγούδησε μαζί μας.

τρίτη βράδυ στο ημίωρο Αδελφός Κάλκου είχαμε αφιέρωμα στο Γούναρη, ο οποίος έγραψε και ερμήνευσε πολλά ερωτικά τραγούδια, αλλά και αρκετά ωραία ρεμπέτικα. Ένα από αυτά, σύνδεση του Μιχαλησίου.

εν αν θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην ψυταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και βέβαια στο The Sphina Restaurant έχουν διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosque Fine Wine στο Σάμμερβιλ, ο Κριστιανός έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αφημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque Fine Wines, 716 Broadway στο Σάμμερβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Τετάρτη βράδυ στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου είχαμε αφιέρωμα στον Λικούργο Μαρκέα, τον υπέροχο συνθέτη και πιανίστα από την Τρίπολη καταγωγή, ο οποίος έγραψε πολλά τραγούδια για αρκετούς καλλιτέχνες. Ένα από αυτά είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που ερμήνευσε ο Κόκοντας, ο Σταμάτης ο Κόκοντας.

Πέμπτη και Παρασκευή βέβαια, δεν ήμουν εδώ. Τη μουσική την έβαλε το καλό παιδί ο Μάικ Τζένετι. Λέω, βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο σήμερα, στο καλλιτεχνικό ημερολόγιο μάλλον, πως σαν σήμερα 10 Μαΐου το 1905 είχε γεννηθεί ο Μάρκος Βαμβακάρης. Οπωσδήποτε θα έχω αφιέρωμα αύριο βράδυ στο ημίωρο Σκάλκου. Να ακούσουμε τώρα τη μεγάλη σύνθεσή του,

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, αυτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια, θερμές ευχές σήμερα σε όλους τους αγγελιοδότες μας εδώ στην εκπομπή. Happy Mother's Day.

πρώτος που υποστηρίζουν την εκπομπή μου. Ιδιαίτερα σοφιάς στον κύριο Γιώργο Σκάλκο και στον κύριο Δημήτρη Σκάλκο, στον κύριο Γιώργο Ντάνη. Και στα επόμενα 5, 6, 7, κάτι τέτοιο λεπτά, λέω να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που, μία καλλιτέχνη που έχουμε καιρό να ακούσουμε στην εκπομπή. Την Άννα Μουσούρη, σε υπέροχες συνθέσεις του Χατζηδάκη.

φίλια κουράδα σε αγώνα, να τα κλείνω σιγά σιγά. Και πάλι θέλουμε σε ευχές σε όλες τις μητέρες. Happy Mother's Day to all. Καλή ενάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Ο σταθμός τώρα συνεχίζει με ένα σχετικό πρόγραμμα ξενόγλωσσο και ένα πρόγραμμα από Νέα Υόρκη. Και στις 4 με ελληνική μουσική, συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι όλη τη νύχτα. Ο Μελέντης θα είναι εδώ αύριο το πρωί, σε 7 η ώρα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και οδηγείτε προσεκτικά. Γεια χαρά.

Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί.